0: ήτσεμα, ήτσεμα σάντα ου, μπάντι μου γκρέντι ου νεμπίλου.
1: Ω, παλιέ, πω μπακομάρο, αι δεν το
0: πες. Μπίλου λάμα ο νόβον σύλου κοδίνικο άτσο.
1: Ω, ναι, μα τι μας, ναι, μας άτσο.
0: Εσύ γλέτε, δες, πόλα.
1: Μα νίσα μπακομάρο.
0: Εσύ, νόβον πόλα. Ιόι, πόλε, θα μην λίγο.
1: Εζάτο η νέα μαγκλίβα, σαν τη εμένη άστα. Τώρα, άιντε.
0: Να.
1: Άιντε.
0: Να σου δάσε γλάσο η ζαντάρια. Ελί μαϊβα, οστίτς.
1: Ναι, μα είπε, πτώση.
0: Ω, πατώ, σε μια γόλου πιέση μου, ρίχω μας δά η όν τούδε.
1: Πα, το είναι μάλλο σε νόγκομετ να πράβει ο
0: σάλτα.
1: Ένα, πέτσο, άραξε.
0: Ε, τάκο. Daj samo što više, tri put po tri.
1: Dobro, Bako Baro, hvala lijepo, lijepi pozdrav.
0: Sve ako je Bog za...
1: Živili mi, čujem se.
0: Živili, da.
1: Ajde, bila je to Baka Bara. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Volilo sam, volio su mene.
1: Ma da, ajde.
2: Podimski dečari.
1: Dobro.
2: Tri puta po tri glasa.
1: Može, hvala vam lijepo.
2: Volim.
1: Hvala lijepo, upisao sam i vaše glasove, a idemo na mjesto broj 4, čeka nas Bruno Bunjevac, a u zoru.